Ουόκου. Σιτάν καμέν να δνο τσιπελέ. Κοφίτιλ ζαρόμπλεν ουόσκου.